superstition and

0: Καλό σας απόγευμα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, 5 η ώρα, τζάμπολ για την δεύτερη δόση της δεύτερης φάσης, της πρώτης αγωνιστικής, της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Έχουμε ήδη αποτελέσματα από το κύπελο Ελλάδας γυναικών, Αντέως Ανδρογέας 78-59, Πανόραμα Απόλλων Καλαμαριάς 57-41 και Χάνθ Κούπα Κιλκής, το σκορ είναι 40-17. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη, άρα λοιπόν αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το κύπελο ανδρών, όπου επαναλαμβάνουμε ως δεύτερη φάση έχουν ήδη μπει και οι ομάδες της Elite League. Αθηναϊκός Πανελλήνιος και Ακαδημία Καραδοσφαίρισης Καρδίτσας Χάνθ στις 5, τώρα δηλαδή έχουν ξεκινήσει οι αγώνες, θα κάνουμε τις συνδέσεις. 5.30 Πεύκη Κρόνος, στις 6 Sporting Αγία Χαλκίδος και στις 6 επίσης Παλαιό Φάληρο Προμηθέας 2014, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στην πρώτη φάση χθες, Ιωνικός Νίκαιας Πανερυθραϊκός 78-68, αυτό ήταν το πρώτο μπαμ. Το δεύτερο ήρθε λίγη ώρα αργότερα στα Διαβατά, ο Ιωνικός Ιωνίας επικράτησε 81-79 των Σοφάδων. Πανερυθραϊκός και Σοφάδες ομάδες της Elite League να πούμε, και στον τρίτο αγώνα που ήταν ανάμεσα σε ομάδες της Elite League, ο Πανιώνιος 89-60 τον Αμίντα. Αυτοί οι αγώνες συνδέονται κάπως μεταξύ τους, καθώς με τον νικητή της αναμέτρησης Αθηναϊκός Πανιώνιος θα παίξει ο Πανιώνιος και στη συνέχεια ο νικητής θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης του Ιωνικού Ιωνίας με τον Πρωτέα Βούλας. Λοιπόν, πάμε στο Βίρονα, Αθηναϊκός Πανελλήνιος.
1: Την μπάλα κατεβάζει ο Πανδρέου. Ο Πανδρέου θα πάρει, θα πλαγιάσει, γίνονται τα screens. Αυτό είναι πιστό φάουλ, σωστό. Ήταν κινητό screen από τον Αδαμόπουλο. Και οι δύο ομάδες φαίνεται να θέλουν να πιέσουν. Ο Οικονόμου με την μπάλα, με το Σαξιόνι πάνω του. Περνάει ο Οικονόμου, καθαρή άμυνα. Αλλά η μπάλα παραμένει στην κατοχή του Πανελλήνιου. Φοβερές μάχες εκεί, βγήκε τελικά ο Οικονόμου. Έχει πάρει τις αλλαγές. Παλεύει χαμηλά ο Σαξιόνις. Νομίζω έκανε το φάουλ εδώ. Ναι, είναι δύο βολές. Διάβασαν το μισμάτς οι παίχτες του Πανελλήνιου. Να καλησπέρισω και όσους βρίσκονται μαζί μας στο live. Καλή σεζόν να έχουμε εδώ από το κλειστό Δημήτρης Καλτσάς. Θα είμαστε μαζί φέτος για τα εντός έδρας παιχνίδια του Αθηναϊκού. Στην National League 2. Να δούμε όμως τώρα την προσπάθεια της τοπικής ομάδας για το κύπελο. Μία στις δύο βολές από τον Δόξα. Και 0-3.
0: 0-3 Αθηναϊκός Πανελλήνιος με μια βολή του Μάριου Δόξα. Πάμε στην Καρδίτσα. Καλή βία, καλαθοσφαίρηση Καρδίτσας. Χάνθ.
2: Ο Τοζόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Πιέζεται εκεί από τον Πιλίτσι. Μόσλεϊ με αντίπολο τον Παπαδόπουλο. Πολύ ωραία προσπάθεια, εντυπωσιακή και μεγάλο άλμα εκεί από τον Μόσλεϊ, ο οποίος δίνει και πάλι προβάδισμα στην ομάδα της Χάνθ. Εκπληκτική κίνηση, αλλά δεν καταφέρνει ο Κώστας Πιλίτσης να σκοράρει. Το Ζόπουλος σε ατομική προσπάθεια κερδίζει και το φάουλ, βάζει και το καλάθι. 5-8 μετά από αυτήν την προσπάθεια. Έχει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Ο Μιλωνάς δίνει κάποιες οδηγίες, ο Τοζόπουλος εκτελεί την βολή, είναι άστοχος. Στο rebound νικητής βγαίνει ο Ντόνες, ο Μόσλεϊ σχεδόν αμαρκάριστος, άργησε πολύ να πάει πάνω ο Πινίτσης και σκόραρε. Μάριος Πινίτσης παίρνει την απόφαση. Το σουτ δεν ήταν όμως καλό. Το Ζόπουλος στον Μόσλεϊ. Πολύ ωραία πάσα. Εκεί ο ζωγράφος ο Κοντογιάννης κατάφερε τελικά να βρει το δρόμο. Ένα φάουλ πάνω στον Μόσλεϊ στην προσπάθειά του να μην επιτρέψει τον Πιλίτσι να περάσει εύκολα την σέντρα. Να πούμε ότι πέρασε στο γήπεδο ο Πέρκας για την ομάδα της Καρδίτσας. Ο Μάριος ο Πιλίτσης κάθισε στον πάγκο. Ο οποίος αναλαμβάνει στο όριο του φάουλ εκεί ο Μόσλεϊ μαρκάρει. Δεν είναι καλή η πάσα, δεν ήταν καλή η συνεννόηση για τους παίκτες της Καρδίτσας.
0: 5-13, πάλι... ένα σερί 9-0 είδαμε, ακούσαμε μάλλον από την Χάνθ. 5-4 ήταν το σκορ, να συνδεθήκαμε για την Ακαδημία της Καρδίτσας. Τώρα η Χάνθ είναι στο 13-5 και έχει και την επίθεση. Για να δούμε αν θα σταματήσει, αν θα συνεχιστεί το σερί.
2: Στον Ντόνε, αυτό στον Κοντογιάννη, ο Κοντογιάννης στον ζωγράφο. Όμως λέει βγήκε από τα σκρίν, προφοδοτεί πολύ καλά τον Ντόνε και αυτός σκορά.
0: 11-0, 5-15, Ακαδημία Καρδίτσας Χάνθ. Λογικό το time out. Θα γυρίσουμε στον Βύρονα για τον αγώνα του Αθηναϊκού με τον Πανελλήνιο. 4-7 το σκορ.
1: Για τρεις και αυτό! 7 πόντι από τον τρομερό Παπανδρέου και 7 όλα το σκορ. Ο Νόμου. Δόξας, πάλι ωραία, πάλι πασάρει ωραία, αλλά ο Μοίρας δεν προλαβαίνει να σηκωθεί. Μεγάλα τα κορνά του Πανελληνίου. Από το 3 και πάνω. Μοίρας, Κουρτίδης και Δόξας. Παπανδρέου με φοβερό χειρισμό μπάλας. Γύρω από Φλωράτο, σουτάρι. Το pin down, το έχασε. Κουρτίδης που μπορεί να βάλει και την μπάλα στο παρκέ, να την κατεβάσει. Ποιος θα γίνει κλέψιμο, ο Δρίτσας, Βελάκη, το Βελάκη δείχνει αθηναϊκό. Η μπάλα για τους γηπεδούχους. Φλωράτος περνάει, πάει στον Αποστόλου, ωραία γύρισε η μπάλα, Ξαξιώνης για τρεις, βεβαίως, 17 από τον Μπόμπερ του Αθηναϊκού. Και τώρα ο Δρίτσας εκτελεί χρέη άσου. Δόξας. Μπάλα στον Κουρτίδη. 5-4, πάλι βλέπει την πάσα Κουρτίδης. Πολύ δυνατή μάχη, πάλι από ποιον. Συγκρούστηκαν εκεί οι δύο παίχτες. η μπάλα για τον Πανελλήνιο. 17. Μετά από 5 λεπτά αγώνα. Κακή πάσα, κλέψιμο, Παπαφλωράτος θέλει να φύγει. Πού θα πάει η μπάλα. Το πώς θα πάει. Γυρνάει, το χάνει ο Αδαμόπουλος. Κουρτίδης. Θέλει να περάσει την μπάλα, να περάσουν την μπάλα στο πώς, στο Δόξα. Πολύ καλή βοήθεια ήταν εκεί, πάρα πολύ καλή βοήθεια από τον Κόντο που πέρασε το παρκέ. Παπανδρέου. Σταματάει. Δύσκολο ήταν αυτό, πολύ ψηλά και εντυπωσιακά. Πήρε το rebound ο Μοίρας. Παπανδρέου καταλαβαίνει και τώρα είναι εντρισμέναν. Ωραία, πάσα στον Κόντο, το βάζει. Παπανδρέου.
0: Time out και εδώ, 14-7. Από 4-7, άλλο ένα 10-0. Πάμε ξανά στην Καρδίτσα.
2: Play, mostly. Πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία, ακόμα καλύτερα και η πάσα. Όμως στον Κοντογιάννη, ο οποίος πέτυχε δύο πολύ εύκολους πόντους. Βέβαια, θα εύσημε πάνω στον Mosley, που και ξεφορτώθηκε τους αντιπάλους και έδωσε την πάσα. Ο Μιλίτσης δίνει έξω στον Μπενέκη. Ο Μπενέκης για τρεις πόντους. Άστοχος ο Παπαδόπουλος, πάει στο rebound. Προσπαθεί να γυρίσει. Δεν τα καταφέρνει και την χάνει την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος αποχώρησε και να... Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Μπαλάσης. Ενώ τα δύο αδέρφια κάνουν την αλλαγή. Μπήκε μέσα ο Μάριος Πηλίτσης και βγήκε ο Κώστας Πηλίτσης. Ο Μάριος Πηλίτσης μαρκάρει τώρα τον Κοντογιάννη. Ο Μόσλεϊ που έχει πολύ καλά στοιχεία τώρα. Μαρκάρεται εκεί από τον Μπενέκη. Ο Κοντογιάννης στον Αντώνη, αυτός ένα σουτάκι από τα 4 μέτρα στοχή. Στο rebound και προσπαθεί να τρέξει τώρα ο Πηλίτσης. Ο Μάριος Πηλίτσης. Ο Μπαλάσης στον Πέρκα. Αυτός πάλι στον Μπαλάση, σου τριών πέντων άστοχο. Στο rebound όμως ο Πασαγιάννης και νέα επίθεση με τον Πηλίτση. Πολύ ωραία η πάσα, εξαιρετική η πάσα στον Πάσα Γιάννη. Για το 7-17. Καινούριο πρόσωπο ο Στράντζαλης για την ομάδα της Χάνθ που ανέλαβε και την οργάνωση της επίθεσης. Ο Μόσλεϊ ωραία προσπάθεια και καλό σουτ, αλλά ήταν άστοχο στο επιθετικό rebound. Ο Ντόνες σημείωσε ένα ακόμη καλάθι. Δεν έχουν κακά τα ψέματα οι παίκτες της Καρδίτσας, δεν έχουν το μέγεθος στα forward που έχουν οι παίκτες της Χάνθ. Τρίποντο από τον Πέρκα άστοχος, ο Μόσλεϊ στο rebound και δίνει στο Στράντζαλη να οργανωθεί. Κάνει λάθος ο Στράντζαλης. Αυτή η φάση ήταν και μπροστά μας, σωστά αποφάσισε ο διαιτητής. Και ο Μπενέκης αναλαμβάνει το ρόλο του οργανωτή. Βρήκε η μπάλα στη γραμμή μπρος-πίσω. Δίνει ο κύριος Πράτος, σωστή και αυτή η απόφαση. Εύκολο λάθος για την ομάδα της Καρδίτσας. Στράντζαλης. Ο ζωγράφος ψάχνει απέναντι τον Στράντζαλη. Καλάθη και φάουλ σε αυτή την καταμέτωπη επίθεση του Στράντζαλη. Να δούμε σε ποιον το χρεώνουν το φάουλ οι διαιτητές. Στον Μπαλάση χρεώθηκε το φάουλ. Τρεις έπεσαν πάνω στον Στράτζαλη. Μαζεμένες αλλαγές για την Καρδίτσα. Προσπαθεί
0: 7-21 Ακαδημία Καρδίτσας Χάνθ. Πάμε ξανά στο Βίρονα για τον αγώνα του Αθηναϊκού με τον Πανελλήνιο.
1: Παρκέ για τον Αθηναϊκό πέρασε και ο Μουστόπουλος και ο Τσιμπηρίδης. Παπανδρέου στην επαναφορά. Παπανδρέου πάει την μπάλα στον Κόντο. Θα ξαναπάρει την μπάλα ο Παπανδρέου. Πολύ καλή με του Κουρτίδη. 5-4 Παπανδρέου. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Υπάρχει για τον Πανελλήνιο. Εξεκίνεται μπροστά ο Ευστρατίου. Πολύ δυνατό πάτημα. Θα σκοράρει. Και 12 όλα. Πολύ δυνατό μάτς βλέπουμε. Παπανδρέου. Εδώ τι είχαμε. Γίνει το λάθος, Ντρίτσας, μακρινή πάση στον Μοίρα, θα προσποιηθεί, θα το χάσει αλλά με φάουλ εκεί, από τον Μουστόπουλο. Βολές για τον Μοίρα. Οι δύο ομάδες έχουν περάσει από την πρώτη φάση του κυπέλου. Στα τελευταία τους παιχνίδια ο Πανελλήνιος επικράτησε του εκπαιδευτήριου των μπάλων του Πλάτωνα. Η ομάδα είναι εκπαιδευτήριο ο Πλάτων. Επικράτησε λοιπόν του Πλάτωνα με 106-69 εύκολα, ενώ ο Αθηναϊκός επικράτησε του Μανδραϊκού με 93-77. Έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες πέρασαν στη β' φάση, όπου τώρα παίζουν το πρώτο νοκάουτ της φάσης αυτής. Υπάρχει δρόμος ακόμα για το Final Four του κυπέλου. (12-13) 1:35 ακόμα. Άντερσον με τον Παπαφλωράτο πάνω του. Άντερσον πέρασε, σταμάτησε για αυτό το πουλά. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. 12-15 από το 12-7. Ένα σερί 8-0. Αναγκάζει τον κόουτ του Αθηναϊκού να καλέσει time out.
0: 12-15 από εκεί ήταν το 12-7. 8-0 από πλευράς Πανελληνίου. Πάμε ξανά στην Καρδίτσα.
2: Και έχασαν ένα rebound, όντας και οι δύο ελεύθεροι. Για να δούμε αν θα πιέσει. Δεν πιέσει σε όλο το γήπεδο. Στην αρχή έδειξε διάταξη τι μπορεί και να γίνει. Το Στράτζαλης δίνει στον Ντόνε. Πολύ ωραία η άμυνα και το φάουλ που κερδίζει από τον Ντόνε ο Πασαγιάννης. Να πούμε ότι στο ρόστερ της Καρδίτσας υπάρχουν 2 16-χρονοι, για να καταλάβετε. 3 4 17-χρονοι. Ενώ ο Πασαγιάννης που εκτελεί τώρα τις βολές είναι από τους ενήλικες, καθώς είναι 20 ετών. Πολύ ωραία το κλέψιμο εκεί από τον Τιλίτσι, τον Μάριο Τιλίτσι, που πρέπει να πιέσει περισσότερο στην άμυνα. Πάλι ο Πιλίτσις πιέζει πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν θα προλάβει να περάσει τη σέντρα. Και η μπάλα είναι στην Καρδίτσα. Δύο πολύ καλές αμυντικές προσπάθειες από τον Πιλίτσι. Οδηγούν τον πάγκο εκεί της Χάνθα να αποσύρει το Μόσλεϊ. Για τον χρόνο συνεννοούνται οι δύο διαιτητές. 15 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου και για την επίθεση της Καρδίτσας προφανώς. Αυτό τουλάχιστον δεκατέσσερα θεωρούν ότι άλλαξε η κατοχή. 14 λοιπόν δευτερόλεπτα για την ομάδα της Καρδίτσας. Ένα δευτερόλεπτο η διαφορά με το ρολόι. Ο Πιλίτσις στον Πέρκα. Ο Πέρκας σε ένα εύκολο lay-up εκεί, αλλά στοχή. Και ένα φάουλ που δεν χρειάζεται να το κάνει στα 6 δέκατα πριν την λήξη του δεκαλέπτου. Ο Μπαλάσης. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει εκεί ο Ντόντις είναι να κάνει ένα σούτ της απελπισίας και μάλιστα με 6 δέκατα αμφιβάλλω θα προλάβει να το κάνει. Εν τούτης ο νεαρός παίχτης της Καρδίτσας έκανε το φάουλ και δίνει την ευκαιρία λοιπόν στον Ντόντι να γραφτεί στον πίνακα με τους σκόρερ με 2-2 βολές. 14-26 το πρώτο.
0: Τέλος πρώτου περίοδου, Ακαδημία Καρδίτσας Χάνθ 14-27, τέλος πρώτου δεκαλέπτου και στο Βύρονα. Αθηναϊκός Πανελλήνιος 12-15, αυτά είναι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα. Σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας για το κύπελο γυναικών Χάνθ Κούπα Κιλκής 56-29, ο αγώνας αυτός άρχισε στις 4. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε. Στις 5.30 θα έχουμε και έναρξη του αγώνα στο κλειστό της Πεύκης, ανάμεσα στην Πεύκη και τον Κρόνο. Στις 6, Sporting Χαλκίδα, όπως και Παλαιοφάληρο Προμηθέας 2014. Πάμε στη Βύρονα.
1: Όλοι έτοιμα να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Άντερσον. Ο Δόξας που έχει επιστρέψει στο παρκέ και θα πάρει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία assist. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Μάλλον που την κάνει assist ο Δόξας. Πάσα ήταν από τον Ευστρατίου που έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Που δεν έχει βγει από το παρκέ. περνάει μέχρι μέσα, δεν παίρνει το φάουλ, δεν είσαι καλή μέρα ο shooting guard του Αθηναϊκού. Το μαρκάρισμα το οποίο το έχει αναλάβει ο Γενιτσαρίδης, που τώρα θα πάρει και το τρίποντο, θα το χάσει. Παπανδρέου θα επιστρέψει το μάτς στη θέση του Σαξιόνι που θα κάτσει για πρώτη φορά στον πάγκο με δύο χειριστές πλέον στο παρκέ. Δόξας γυρίζει στην κατακόρυφο η άμυνα από τον Μουστόπουλο Παπανδρέου, η απουσία του οποίου έγινε πάρα πολύ φανερή στο παρκέ. Παπαφλωράτος με τον Μόρφο πάνω του που πέρασε και αυτός. Τόπ από τον Άντερσον, επιθετικό rebound όμως και καλάθι από τον Μιστογιάννη, από τον Μουστόπουλο. Φάουλ από τον Κόντο, πάνω στον Δόξα. Ο Κουρτίδης τώρα ξεκουράζεται. Στη θέση του, σε θέση 4 έχει μπει ο Μόρφος. Άντερσον με τον Παπαφλωράτο πάνω του. Σουτάρει ο Άντερσον. Ω, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Ένα πολύ smooth jumper από τον Αμερικάνο. Προσποιείται ο Κόντος. Σπάει την μπάλα έξω. Τσιμπυράκης. Ωραίο το floater. Την μπάλα θα γυρίσει γύρω-γύρω στο φάνη. Θα καταλήξει το καλάθι. 16-19. Περνάει ο Εκστρατείου και άλλη καλή άμυνα από τον Μουστόπουλο και θα γίνει τελικά το λάθος. Παπαφλωράτος, ωραία πάσα, καλά και φάουλ από τον Κόντο που το πανηγυρίζει. Μια συμπληρωματική βολή για την ισοφάριση. Θα τη βάλει ο Κόντος, θα κάνει το 19 όλα. Και λάψω από τον Πανελλήνιο. Λάθος όμως του Μουστόπουλου, Άντερσον φεύγει, πάρω τον Παπαφλωράτο για να σταματήσει ένα σίγουρο καλάθι, να αποτρέψει ένα σίγουρο καλάθι. 19 όλα, με τις ομάδες τώρα ουσιαστικά να γνωρίζονται κατά κύριο λόγο με τις δεύτερες πεντάδες τους. Το σκέφτεται ο Εκστρατείου. Η πάσα του δεν ήταν καλή, θα γίνει το λάθος. Νομίζω θα πιστέψει ο οικονόμου. Γενιτσαρίδης που είναι πάνω στον Παπανδρέου. Παπανδρέου πατσάρι, Τσιμπυράκη σουτάρι. Το χάνει ψηλά και δυνατά ο Μόρφος. Κατεβάζει και την μπάλα, όχι καλύτερη των επιλογών. Αλλά, ω, μια περίεργη φάση. Ο Κόντος θα πάρει τελικά την μπάλα, θα πετύχει το lay-up εύκολο. 21-19, σερί για τον Αθηναϊκό τώρα, περνάει μπροστά. Ωραία πάση στον Δόξα. Ο Δόξας πήρε την επαφή. Έχασε το καλάθι. Και χρεώθηκε και με φάουλ μετά. Νομίζω θα κάτσει στον πάγκο. Και στη θέση του ο πολύ, πολύ έμπειρος Κατιάκος.
0: Ο Αθηναϊκός πέρασε ξανά μπροστά πλέον. Με 21-19, σαν λέγα, πολύ ωραίο, έχει διακυμάνσεις. Double score στην καρδίτσα για τη Χάνθ, απέναντι στην Ακαδημία. Πάμε λίγο και εκεί.
2: Πέρασε η μπάλα έξω, ο Παπαδόπουλος νομίζω δεν πρόσεξε και πολύ. Δεν είδαν τον χρόνο όμως οι παίκτες του ΑΣΚ. Έμεινε η μπάλα στα χέρια του Πιλίτσι, του Μάριου Πιλίτσι, που έτσι κι αλλιώς ήταν άστοχος αυτό που επιχείρησε. Πάντως προσπαθεί η τοπική ομάδα να παίξει τον μπάσκετ που ξέρει, ασχέτως αν αυτό προσαρμόζεται ή όχι σε κάποιον στον αντίπαλο. Ο Κοντογιάννης σε 45 μίλες γυρνάει η μπάλα, ο Στράτζαλης τον μπάσιμο, φάουλ. Κάτω το έδωσε ο Ζητής. Όχι πάνω στην προσπάθεια για σούτ, οπότε απ' έξω η μπάλα. Κοντογιάννης δίνει στον Στράτζαλη. Ο Ντόνες κερδίζει το φάουλ εκεί από τον
0: Μάλιστα. Πέρκαν. Λοιπόν, 16-32 μπροστά η Χάνθενο. Στο Βέρον έχουμε time out, καθώς το σκορ τώρα είναι 26-19, πρέπει να είναι με αυτό το τρίποντο, δεν πρέπει να είναι 23-22. Είναι 26-19 τον Αθηναϊκό, έχουμε κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι και έχουμε time out.

0: Σε λίγο λογικά θα συνδεθούμε και με το γήπεδο της Πεύκης για τον αγώνα της ομάδας Πεύκης με τον Κρόνο. Για να δούμε. Ναι, έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον αγώνα στο Βύρον. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό. Έχει εναλλαγές και τώρα ξαφνικά είναι στο σύν 7. Ο Αθηναϊκός παίζει πάρα πολύ καλά. Παίζει με ενθουσιασμό, παίζει με μυαλό. Έχουν αυτοπεποίθηση, σουτάρουν οι παίχτες, το δεν υπολογίζουν τίποτα. Και καλά κάνουν, το χαίρονται. Έτσι, έτσι είναι το μπάσκετ. Τι έχουν να χάσουν. Ίσα-ίσα που είναι τεράστιο κίνητρο για εκείνους. Αθηναϊκός σε εθνικές κατηγορίες βεβαίως. Και με μια ομάδα γυναικών φυσικά που είναι πανίσχυρη. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση από την Πεύκη. Πάμε ξανά στο Βύρονα.
1: Για να δούμε μετά το time out. 5 και 35 ακόμα. Ο Άντερσον την επαναφορά. Ο Δρίτσας πέρασε στο παρκέ. Με τον Τζιμπηράκι απέναντί του. Ενώ στο μάτι έχει περάσει και ο Έτορος Κόντος. Σε θέση 5. Κατιάκος δίνει κάποια δυνατά screens. Πέρασε ο Άντερσον. Σταματάει για 3. Αστοχή. Παπανδρέου σκανάρει το γήπεδο. Περιμένει. Κρατάει την μπάλα. Ωραία γύριση μπάλας. Αξιώνης. Φάουλ ήταν αυτό. Ήταν με το χέρι χαμηλά το φάουλ. Από τον Μόρφο. Και όχι ψηλά.
0: 16-34 είναι Ακαδημία Καρδίτσας Χάν.
1: Αξιώνης. Μέσα η πρώτη. Αρχίζει και ζεσταίνεται. Ο Αξιώνης. Αυτό το σχήμα με τα τρία γκάρτ φαίνεται να λειτουργεί. Δίνει πίεση στην μπάλα και ταχύτητα στον Αθηναϊκό. Κακιάκος καθαρίζει το rebound. Άντερσον. Πολύ γρήγορος, περνάει. Καλά και φάουλ. Μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Θα πάρει τα εύσημα από τους συμπαίκτες του. Θα πάει στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Ο Πλάγιος του Πανελληνίου. Θα βάλει και τη βολή. Δίνει μια ανάσα στην ομάδα του. 27-22. Παπανδρέου. Κόντος. Φάουλ από τον Άντερσον. Το παρακάνει λίγο με την πίεση. Παπανδρέου στην επαναφορά. Άντερσον. Ένα πολύ δυνατό deny. Ο Κόντος έδωσε τη λύση. Παπανδρέου. Ωραίες κινήσεις. Πολύ ωραία πάσα. Δεν ήταν όμως καλό το τελείωμα του Κόντου. Τα δύο αδέρφια τώρα είναι στη front line. Δρίτσας που είναι πολύ καλό σουτέρ. Το χάνει εδώ, ριμπάουντ ο Πανδρέου. Περνάει και πάλι ο Πανδρέου. Σαξιώνης δεν το πολύ σκέφτεται. Όχι. Τώρα ανισορροπία. Άντερσον, ωραία πάσα. Καταπληκτική ασίστ. Καλά θα τον οικονόμου. Και πάλι στον εφηδιασμό. 27-24. Κάθε τον οικονό μου και πάλι στον εφηδιασμό 27-24.

0: ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει στο lay-up, αλλά ακολουθεί τη φάση ο Παπαδόπουλος. Γρήγορα όμως στον ευνηδιασμό μετά από καλάθι μάλιστα η Χάνθ. Τώρα το μάτς έχει γίνει ένα τρέξιμο απλό. Ο Ντοζόπουλος δεν ήθελε να...
1: Το σκορ είναι 18-38 να πούμε και έχουμε time out. Ακόμα δεν έχουμε σύνδεση με τον Κλειστό. Δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες στον αγώνα της Πεύκης με τον Κρόνο. 5.30 είναι η ώρα έναρξης. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, ωραία, πάμε ξανά στο Βίρονα.
1: Φάουλ έγινε, τώρα όμως είναι βολές. Ο Μάτζαρης διαμαρτύρεται στον πάγκο. Αυτές οι φάσεις βέβαια είναι πολύ ωριακές. Αξιώνης θα βάλει την πρώτη βολή, θα κάνει το 28-26. Και τώρα θα φτάσει τους 9, όσο έχει και ο Βανδρέου για το 29-26. Δρίτσας. Τον αγώνα πέρασε και πάλι ο Κουρτίδης. Άντερσον. Δρίτσας. Πέρασε ο Δρίτσας. Τον σκέπασε ο Κόντος. Άντερσον. 4. Ωραίες τρίπλες. Περνάει μέχρι μέσα. Θα είναι φανταστικός. Πραγματικά ξεχυλίζει ποιότητα. 29-28. Αξιώνης πάλι θέλει να πάει στο post. Περνάει μέχρι μέσα. Σκοράρει. Παλικαρίσει ο καλάθι. Αρχικά ήθελε να πάει στο πόστο ο Δρίτσα. Τελικά σκόραρε απέναντι σε μεγάλο κορμί. 31-28. Και τώρα θα κάνει και το κλέψιμο. Δεν θα το προλάβει ο Καρτιάκος. Όχι, θα χάσει όμως την κατοχή. Θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Μάλλον ο Σαξιώνης. Θα σκοράρει όμως τελικά για το 33-28. Άντερσον. Θα πάρει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Το έχασε. Παπανδρέου. Ετοιμάζεται ο Μοίρας να περάσει και πάλι. Ο Κόντος. Κατιάκος τον κλείνει. Σπάει την μπάλα στον Σαξιώνη. Για τρεις. Όχι. Ο Κατιάκος τώρα θα κάτσει στον πάγκο. Ο Μοίρας στο παρκέ. Δρίτσας και τον Άντερσον με τον Πανδρέου πάνω του. Κουρτίδης. Και άλλη ωραία πάσα, καλάθι και φάουλ από τον Μοίρα. Κουρτίδης, ο οποίος

0: Πασάρει φανταστικά την μπάλα. Είναι. Είναι ένας από τους κύριους δημιουργούς της ομάδας του. Είναι ένας από τους playmakers της. Σιγά σιγά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι ο όρος playmaker δεν χαρακτηρίζει θέση, αλλά χαρακτηρίζει δεξιότητα. Η θέση 1 λέγεται point guard και όχι playmaker. Οι playmakers σε μια ομάδα μπορεί να είναι πολλοί. Είναι ουσιαστικά αυτοί που φτιάχνουν plays, αυτοί που φτιάχνουν το παιχνίδι. Και μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε θέση, από το 1 μέχρι και το 5. Ένα παλικαρίσιο καλάθι εδώ από τον Κόντο. Άντερσον. Άντερσον περνάει. Αυτό είναι ένα πολύ καλύτερο σου από το προηγούμενο. Θα το βάλει και αυτό. Φτάνει τους 13. Ο Σουσκέος Αξιώνης. 35-33. Με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι. Συνεχόμενα hand-offs. Παπανδρέου. Ωραία σπάει την μπάλα σε Αξιώνης. Ήταν μόνος του, αλλά προτίμησε να πάρει το τρίποντο κάνοντας μια τρίπλα. Κόντος, σκληρό σουτ. Στην κυράξη όμως είναι πολύ μαχητικός και θα βάλει και το καλάθι. 37-33. Στον πάγκο πανηγυρίζουν του Αθηναϊκού. Άντερσον. Και πάλι η επίθεση θα ξεκινήσει από το ποστάρισμα του Κουρτίδη. Περνάει, θα τελειώσει μόνος του φάση. Είναι καταπληκτικός παίχτης. Ο Κουρτίδης και ο Άντερσον είναι όλα τα λεφτά για την ομάδα του Πανελληνίου. 37-35. Τρίποντο στη λήξη του χρόνου. Όχι. Από τον
1: έχουμε
0: πόντο...
1: ημίχρονο. 37-35 προγείται ο Αθηναϊκός του Πανελληνίου. 23-43 ημίχρονο στην Καρδίτσα, Ακαδημία Καρδίτσας Χάνθ, και θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και εμείς, γιατί σε λίγο αρχίζουν και αγώνες των 6.

0: Λοιπόν, Κρόνος πέφτει. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση.
1: Να αγωνιστεί στο γήπεδό της. Και για αυτό το λόγο ο Κρόνος έδωσε την έδρα του. Και σήμερα αγωνίζω. Γήπεδούχο μας στο γήπεδο του Κρόνου με γήπεδούχο.
0: Είναι πολύ κακή η σύνδεση.
1: Γίνονται και αυτά όταν υπάρχει και συνεννόηση ανάμεσα στις ομάδες. 5-7-0. Η Πεύκη μπροστά στο σκορ.

Έχουμε μία μικρή διακοπή για κάτι στην γραμματεία. Κάτι συζητάνε στην γραμματεία, είμαστε μακριά για να ξέρουμε τι. Μια νέα σεζόν που ξεκινάει εδώ για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Στόχος βασικός προφανώς δεν είναι. Το κύπελο είναι μια διοργάνωση για αρκετούς προπονητές, μπορεί να θεωρούνται και κάποια έτσι σαν επίσημα φιλικά. Σίγουρα ο Κρόνος θέλει να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται στο κύπελο Ελλάδος Ανδρών ή αλλιώς UNICEF Trophy. Όλα είναι έτοιμα, συνεχίζουμε στην αναμέτρηση, το προβάδισμα είναι για τους άσπρους που έχουν έρθει από το Δήμο της Πεύκης, ένα άτυπο αθηναϊκό ντέρμπι κιόλα σήμερα στο κύπελο Ελλάδος Ανδρών. Ακόμη να βρει σκορ ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου 0, θα αλλάξει σε λίγο και το γραφικό με το σκορ που μπορεί να σας μπερδεύει. 10-0 για την Πεύκη, έχει μπει πάρα πολύ καλά στην αναμέτρηση. Ένα πρώτο ομαδικό και για την Πεύκη στην αναμέτρηση, έχει ένα και ο Κρόνος Δέλγας. Παπαδιονυσίου κόπηκε ψηλά, έχει μπει με περίσσιο θάρρος η Πεύκη, χωρίς να φοβάται τίποτα στη σημερινή αναμέτρηση. Έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στο Ρέθυμνο το περασμένο Σαββατοκύριακο και σήμερα έχει έρθει εδώ απέναντι στην ομάδα μας του Κρόνου. 13-0, time out, εσπευσμένα από τον coach του Κρόνου Αγίου Δημητρίου. 13-0, το τέλειο ξεκίνημα για την Πεύκη. Εμείς επιστρέφουμε μετά την μίνι διακοπή.

0: Οι ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο να δούμε τι θα άλλαξαν οι ομάδες. Τι καλύτερο δεν ξέρω μπορεί να κάνει Πεύκη, αλλά σίγουρα και τι, να δούμε τώρα τι πράγματα θα αλλάξει. Ο Κρόνος. 3 λεπτά στην αναμέτρηση. Είναι όλα για την Πεύκη μέχρι στιγμής. Γκάθραϊτ πήρε στην κορυφή σε ένα pick and roll με Κιούση. Γκάθραϊτ για να ανοίξει το σκορ για τον Κρόνο. Όχι, ο Κιούση είναι εκεί. Κόπηκε και ψηλά. Με δεύτερη προσπάθεια δεν μπορεί ούτε ο Δημητρέλος. Γκάθραϊτ, Κιούσης. Θα ανοίξει αυτό το σκορ. Όχι, ούτε εκείνος. Κατοχή για την Πεύκη, για τον Κρόνο κάτω από το καλάθι για 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Κιούσης κάτω από το καλάθι, κόπηκε ψηλά με φάουλ. Δύο βολές, οι πρώτες δύο βολές τη σεζόν για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Νομίζω περνάει και από το μικρόφωνο μας ο κόσμος που υπάρχει, οι φιλαθλοί του Κρόνου που ήταν και πολύ σημαντική την περσινή χρονιά για να πάρει η ομάδα την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία, στην Elite League που θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε από τις αρχές του Οκτώβρη, αλλά ας επικεντρωθούμε τώρα στο κύπελο. 13-1 η Πεύκη μπροστά στο σκορ. Στουμπόπουλος στην κορυφή, ήρθε να τον βοηθήσει ο Δήμου. Θα ποστάρει ο Χριστοδούλος, έκανε λάθος και τρέχουν τώρα οι παίχτες του Κρόνου στο transition. Τώρα θα έρθει για το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς, διαχειρός Τσιαλά. Κόπε για Χριστοδούλου με φάουλ. Και μπορούν να αυξήσουν το προβάδισμα τους ξανά η ομάδα της Πεύκης. 13-3 μπροστά στο σκορ. Χριστοδούλου με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο εύστοχο στην πρώτη, ο ψηλός της Πεύκης. Χριστόδουλος, με συγχωρείτε. Εύστοχος και στην δεύτερη, ίδιο στις 2, 15-3. Δέλγας. Κιούσης σε ένα handoff με Τζιάλα, Γκάθραϊτ. Τζιάλας και πάλι. Pick and roll με Παλουκάκο, Κιούσης, γωνία. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Κάποιος πρέπει να επιλέξει, θα το κάνει ο Δέλγας. Κόπηκε Κιούσης, επιθετικό rebound. Κάτω από το καλάθι ακόμη. Μια φορά που παλεύει ο Κιούσης και κερδίζει. Δύο βολές. Πρώτο τετράλεπτο στην αναμέτρηση. Η Πεύκη έχει μπει σαν να είναι έτοιμη από καιρό. Εύστοχη στην πρώτη. Εύστοχος και στην δεύτερη, 15-5. Κιούσης με 3 στις 4 βολές. Χριστόδουλος σε μια πίεση ολόκληρου γηπέδου μαντουμάν από τον Κρόνο, για να δυσκολέψουν κάπως, να καθυστερήσουν στο κατέβασμα της μπάλας. Ο Σπανός για Χριστόδουλο. Έκοψε πολύ όμορφα ο γκάρ της Πεύκης, αλλά έκαναν λάθος και τώρα τρέχει ο Κρόνος με τον Κιούση να φτάνει τους 5 πόντους από τους συνολικά 7 και να κόβει τη διαφορά κάτω από τους 10. Επιθετικό φάουλ θα κερδίσουν οι παίκτες του Κρόνου, συγκεκριμένα ο Τσιάλας που έχει βοηθήσει και σε άμυνα και σε επίθεση από τη στιγμή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ο χρόνος πρόκειται 15-7 της Πεύκης. Έχουμε ημίχρονο Αθήνα. 15-10 μείωσε. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς εδώ πέρα. Για να ακούσω, γιατί μάλλον έχουμε μπερδευτεί.
0: Κιούσης άφησε για Γκάθραϊτ και Τζιάλα στην κορυφή με τον Τσουριάνη σε ένα big and roll, οι δυο τους. Κιούσης για να αυξήσει κι άλλο τους δικούς του πόντους και της ομάδας του, και θα το κάνει ο Κιούσης. 8 από τους 10 είναι δικοί του, 15-10. Ο χρόνος επιστρέφει στο πεντάλεπτο τώρα, time out από πλευράς Πεύκης.
1: Ναι, η Πεύκη προηγείται με 15-10, όχι ο χρόνος. Είναι λίγο μπερδεμένη η κάμερα, είναι λίγο μπερδεμένο το ζήτημα στη μετάδοση. 15-10 προηγείται η Πεύκη του χρόνου. Στις 6 θα πάμε σε λίγο στο κλειστό του Sporting. Ο Sporting επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες και θα υποδεχτεί την Χαλκίδα. Ωραία είναι αυτά. Αλλά βλέπω ότι, όπως τα λέω, έχει σπάσει ένα ταμπλό, μάλιστα. Και Παλαιοφάλιρο Προμηθέας 2014. Επίσης ένας ενδιαφέρον αγώνας που θα γίνει στο Σοφία Μπεφών. Οι ομάδες είναι ήδη παραταγμένες. Στο Sporting βλέπω ότι έχουμε σπασμένο ταμπλό. Η Πεύκη πρέπει το χρόνο με 15-10. Σε λίγο άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, μάλλον στην Καρδίτσα. 50-29 προηγείται η Χάνθ. Ενώ για το κύπελο γυναικών θα σας πούμε ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα. Τελικό Χάνθ Κούπα Κιλκής 70-36. Λοιπόν, Πεύκη Κρόνος 15-10. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά η Πεύκη. Και πάμε να ακούσουμε την επιστροφή των ομάδων από το time out. Όχι με αυτόν τον ήχο βέβαια, πιστεύουμε καλύτερο σε λίγο.
0: 15-10. Μετά το time out μπροστά η Πεύκη, η οποία βρέθηκε μέχρι και σε ένα συν 13. Τώρα η διαφορά έχει πέσει στους 5. Στα μισά της πρώτης περίοδου. Σπανός. Στην γωνία είναι ο Γιακάη, Σπανός και πάλι. Σπανός, με συγχωρείτε, για τρεις, άστοχος, διορθώθηκε. Και το θέμα που είχαμε στο πίνακα του σκορ. Πεύκει 15, χρόνος 10, για να μην μπερδεύεστε κι εσείς. Και συνέχεια της αναμέτρησης. Κιούσης, ο άνθρωπος του πρώτου δεκαλέπτου μέχρι στιγμής για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Δέλγας έχασε από τον Σπανό, ο οποίος όμως θα κάνει και αυτός λάθος. Και Κιούσης τώρα στη γωνία για τρεις. Ο Δέλγας αστόχησε, επιθετικό rebound του Τσουριάνη. Θέλει να ποστάρει τον αντίπαλο του, ο Γκάθραϊτ για δύο. Όχι, για Κάι στο rebound. Στουμπόπουλος για τον Δήμου, με τον Δήμου σε ένα pick and roll, ξανά οι δυο τους. Στουμπόπουλος στη γωνία. Τώρα έχει ανεβάσει την απόδοσή της η άμυνα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου.
1: Δύο γόνες για την Πεύκη, μάλιστα. 15-10. Ενδιαφέρουσες καταστάσεις μέχρι στιγμής στο κύπελο, το οποίο έτσι και αλλιώς ποτέ δεν μας αφήνει, πώς να το πω, χωρίς να έχουμε αδιάφορο, δεν μας αφήνει ποτέ αδιάφορους. Πανέμιος περνάει μπροστά 39-37 στον Βίρονα. Για πάμε.
2: 37-39 με τον Αμερικανό Wing να φτάνει τους 15. Αστόχησε ο Κόντος. Πάλι transition. Δρίτσας για τρεις. Ούτε τώρα. Δρίτσας, ο οποίος στην προθέρμανση τον είδα να βάζει 15 τρίποντα στη σειρά, αλλά προφανώς άλλο προθέρμανση. Εκστρατείου όμως θα το κάνει το τρίποντο. Ένα πολύ γρήγορο 7-0. Δεν θέλει να
1: ξεκινάει με 7-0 ο Πανελλήνιος, 37-42. Στον άλλο αγώνα 30-50 είναι το σκορ μεταξύ της της Ακαδημίας Καρδίτσας με την Χάνθ. Πάμε στο Σοφία Μπεφών, Παλαιοφάλιρο Προμηθέας 2014.
3: Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε περίπου 2 εβδομάδες, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για τους προπονητές, είναι επίσημα, ωστόσο τα χρησιμοποιούν ασφαλώς και για λόγους προετοιμασίας. Το πρώτο καλάθι του αγώνα στο μεταξύ είναι σου τριών πόντων για το Παλαιοφάλιρο, 3-0 ανοίγει το σκορ. Λέγαμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά για τους προπονητές και βλέπουν τι χρειάζονται οι ομάδες, ή άλλωστε είναι σε μια περίοδο μονταρίσματος η κάθε ομάδα, είναι πολύ νωρίς στη σεζόν και τα βλέπουν πολύ όμως σοβαρά όλοι αυτά τα παιχνίδια. Τώρα στο πρώτο λεπτό παρακολουθείτε ότι η μπάλα πάει πάνω κάτω, έχει μπει δυνατά και η μεν ομάδα του Παλαιοφαλήρου και του Προμηθέα. Στην αρχή ο Κουκάς είχε πετύχει το σουτ 3 πόντων. Τώρα ένα άστοχο σουτ 2 πόντων. Κοντούδης, ωραία εδώ διασπάται ο Καλογερίας, ένα σουτ 2 πόντων αλλά είναι άστοχο. Μπάλα στον Δενδύ και τώρα ο Πούλος ψάχνει επιλογές, ωραία πάσα και καλάθι και φάουλ. Είναι ο Γκίκας ο οποίος θα πάει στη γραμμή για την έξτρα βολή και ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 3-3 εφόσον σκοράρει από τη γραμμή των βολών. Σκορ λοιπόν από τον Γκίκα και από την πλευρά του Παλαιού Φαλήρου το τρίποντο του Κουκά. Μεν ομάδα του Προμηθέα είναι ομάδα που όπως γνωρίζετε αποτελείται από αρκετά νεαρούς ελπιδοφόρους παίχτες. Τώρα μπάλα είναι στον Κοντούδη. Κουκάς πάντα σε ρόλο οργανωτή. Ωραία πάσα του Κουκά. Ωραία μετά σε συνέχεια η μπάλα στη γωνία και καταλήγει αυτή η όμορφη επίθεση με το τρίποντο του Μόσιαλου. Πολύ ωραία επίθεση. Σίγουρα ο coach Χαρίσης θα του άρεσε αυτό που είδε. Το σκορ έχει γίνει 6-3. Τρομερό το κόψιμο. Πάλι ο Μόσιαλος με 5 δικούς του. Ο Μόσιαλος. Ενώ άμεση είναι η απάντηση σε ένα μάτς που όπως βλέπετε έχουμε πολύ γρήγορο ρυθμό από τον Γκίκα. Και πάλι ο Γκίκας έχει όλους τους πόντους του Προμηθέα σε αυτή την αρχή του παιχνιδιού. Καλογερίας δυνατά έχει πάρει θέση και κερδίζει το φάουλο ψηλός του Παλαιού Φαλήρου. Κυρμένος το 1997. Όποια ομάδα σήμερα κερδίσει θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον Γλάφκο. Ως κι άλλος. Ενώ είναι στον... Έχει δύο φάουλ... Δεν είδα ομολογουμένως ποιος έχει δύο φάουλ. Κάποιος έχει δύο φάουλ από την πλευρά του Παλαιού Φαλήρου. Το 8-5 παραμένει. Ωραία η μπάλα στο Καλογερία. Καλογερίας βλέπει εξαιρετικά τον ελεύθερο Μόσιαλο που θέλει να στοχίσει και πάλι, αλλά τώρα η μπάλα θα πάει στο σίδερο. Αγρήγορη επίθεση. Εδώ μας δείχνει γενικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά τον τρόπο παιχνιδιού που έχει Προμηθέας. Με μία-δύο πάσες θέλει να επιτίθεται. Αυτή τη φορά ο Πούλος επιχείρησε ένα γρήγορο στο τριών πόντων, αλλά η μπάλα είδατε κόλλησε στο Στεφάνη. Προμηνύεται ανοιχτό παιχνιδί με βάση τα πρώτα λεπτά και τολμώ να πω ότι θα δούμε ψηλό σκορ σήμερα. Για να δούμε. Παρακολουθείτε τον αγώνα από το επίσημο κανάλι της Ομοσπονδίας. Τώρα στέκεται πολύ ωραία, αλλά αστοχή. Ο Μαραγκουδάκης ήταν που αστόχησε. Θέλει να τρέξει το παλαιό φάληρο. Στα σίγουρα χέρια του Κουκά. Κοντούδης. Μοντζενίγκος. Και πάλι Κουκάς παίρνει ένα σκριν. Το κλέψιμο πολύ ωραίο. Έχει διαβάσει πολύ καλά εκεί. Και φεύγει στον εφηδιασμό. Πολύ ωραία. Ο

0: Κουρτίδης. Για τρεις. Να το, το τρίποντο από τον Κουρτίδη. Φτάνει τους 10. 42-48. Τσιμπυράκης. Παπαφλωράτος. Για το πρώτο τρίποντο. Θα απαντήσει ο Παπαφλωράτος. 45-48. Πέφτει Ευστρατίου. Βλέπει όμως μπροστά τον Σιριώδη Αδαμόπουλο. Τελικά θα τον περάσει στα πόδια. Ήρθε όμως η βοήθεια και θα κάνει το λάθος. Σταξιώνης. Εύκολο λέει από καλάθι. Επιστρέφει Αθηναϊκός. 47-48. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Ξεχασμένος όμως ο Άντερσον. Πολύ ψηλά. Όχι, θα το χάσει. Σαξιώνης. Το τρανίσον για τρεις. Πάου μπάου. Σαξιώνης έχει πάρει το όπλο του. 29 στον προηγούμενο αγώνα. 21 ήδη σε αυτόν. 50-48 μπροστά Αθηναϊκός. Time out για τον Πανελλήνιο. Σε ένα μάτς με πολύ πολύ μεγάλη ένταση. Έχει πάρει άγρια μορφιά το παιχνίδι. Πραγματικά όσοι το βλέπουν δεν μπορεί παρά να είναι ικανοποιημένοι. Στρατίου, Άντερσον, ψηλά. Γίνει το λάθος, όχι, γλιτώνει την μπάλα. Ματίκα, Πυράκης, Παπαφλωράτος. Για το πρώτο τρίποντο, θα απαντήσω ο Παπαφλωράτος. Ήρθε όμως η βοήθεια και θα κάνει το λάθος. Σταξιώνης. Εύκολο λέει απ' καλάθι. Σταξιώνης. Τον τρανίσον για τρεις. Κι άλλο λάθος όμως. Στρατίου. Άντερσον. Ψηλά. Γίνει το λάθος. Όχι. Γλιτώνει την μπάλα. Ματίκα. Πυράκης. Παπαφλωράτος. Για τον πρώτο τρίποντο, θα απαντήσει ο Παπαφλωράτος. Ήρθε όμως η βοήθεια και θα κάνει το λάθος. Σταξιώνης. Εύκολο λέει απ' καλάθι. Σταξιώνης. Σταξιώνης για τρεις. Πενήντα-σαράντα-οχτώ. Στρατίου κατεβάζει με τον Παπαφλωράτο πάνω του. Άντερσον με το Σαξιώνη. Οι δύο πρώτοι σκόρερ. Πάλι την μπάλα ο Κουρτίδης στο post. Με τον Αποστόλου πάνω του γυρίζει ο Κουρτίδης. Δύσκολη προσπάθεια. Πέφτει κάτω. Φαίνεται να έχει χτυπήσει. Κάνει το μυρό του. Κι άλλο λάθος όμως. Στρατίου. Άντερσον. Ψηλά. Γίνει το λάθος. Όχι. Γλιτώνει την μπάλα. Δεν ξέρω πως βρήκε στο γόνατο του αντιπάλου του. Αυτό μόνο μπορώ να φανταστώ.
1: Για το πρώτο τρίποντο. Θα απαντήσω ο Παπαφλωράτος. Ήρθε όμως η βοήθεια και θα κάνει το λάθος.
0: Κάτι το οποίο αν έχει γίνει.
2: Τα ομαδικά φάουλ. Πρώτο σκόρερ από πλευράς Πεύκης. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ο Σπανός με 6. Απ' την άλλη ο Κιούσης με 8 για τον Κρόνο, ο οποίος έχει και τους μισούς προς το παρόν στην αναμέτρηση σε αυτά τα 11 αγωνιστικά λεπτά. Γιαννάκης, λάθος πάσα. Και η κατοχή αλλάζει χέρια. Ο Κρόνος πέρσι είχε μια σπουδαία σεζόν που κατάφερε στο τέλος της χρονιάς να πάρει την Μεγάλη άνοδο, η Πεύκη έμεινε στην γάμα εθνική κατηγορία. Σίγουρα η στόχη είναι διαφορετική κάθε σεζόν που ξεκινάει, αν αλλάζεις και κατηγορία, αλλά ο Κρόνος έχει χτίσει ένα πολύ δυνατό ρόστερ και παρότι είναι νεοφώτιστος, νομίζω σίγουρα τα play-offs, αλλά μπορεί να κοιτάξει και κάπου πιο ψηλά. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, είναι τα πρώτα λεπτά της σεζόν για τον Κρόνο. Προφανώς και οι παίχτες στο πρώτο επίσημο δεν είναι το ίδιο εύκολο να είναι έτοιμοι, να είναι, να έχουν την κατάλληλη χημεία που χρειάζεται. Γκρέκας για τρεις, ούτε τώρα. Βρίσκουν σκόρο έξω από την, να μπορούν να βρουν σκόρο έξω από την γραμμή των τριών πόντων οι παίχτες του Κρόνου, αλλά διορθώνουν, κερδίζουν και πάλι την κατοχή. Βασιλαντονάκης για Γκρέκα, όχι ούτε τώρα. Πολύ ενεργητικός ο Γκρέκα, πολύ απειλητικός προς το αντίπαλο καλάθι. Δεν έχει καταφέρει όμως να έχει την ίδια ευστοχία. Στουμπόπουλος βρίσκεται σε ένα αρκετά καλό και εύστοχο απόγευμα μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι νιώθει καλά, γι' αυτό και αυτή η λίγο πιο τραβηγμένη προσπάθεια από τον παίχτη με το νούμερο 5 για την Πεύκη. Τώρα ήταν άστοχος. Πρώτο δίλεπτο, δεν έχει καταφέρει να βρει σκόρα ακόμη ο Κρόνος. Το τρίποδο του Στουμπόπουλου είναι που ξεχωρίζει τις δύο ομάδες στο επιμέρους της δεύτερης περίοδου. Βασιλαντονάκης στην κορυφή, πήρε ο Παλουκάκος. Κιούσης και Γκρέκας. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ποιος θα επιλέξει για τους κίτρινους? Ο Κιούσης πρόλαβε, αλλά ήταν δύσκολο να καταφέρει να βρει και συμπαίχτη. Δεν είχε ισορροπία. Δύσκολη πάσα του Γκρέκα. Πρώτα 2,5 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Συνέχεια με τους άσπρους. Καζάζης. Κιούσης εκτός τώρα στην θέση του Παπαδιονυσίου που επιστρέφει μετά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Coach Καραμπάς βλέπει την ομάδα ότι δεν αποδίδει όπως θα ήθελε και κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να πάρει η ομάδα του το προβάδισμα που δεν το έχει πάρει καθόλου στην αναμέτρηση. Χριστόδουλος νικάει κατά κράτος τον Παλουκάκο και αυξάνει τη διαφορά στους 12. Το συν 13 της πρώτης περίοδου ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Δέλγας έμεινε μόνος του και εκτέλεσε για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Σπανό. Σπανός άστοχος. Rebound του το Καζάζης. Ο Δέλγας 3-2 στο transition Παπαδιονυσίου. Κόβεται ψηλά. Από Λέζο 2 ελεύθερες βολές για Παπαδιονυσίου. Παπαδιονυσίου εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, η διαφορά πέφτει και πάλι στους 10. Λέζος. Καζάζης. Pick and roll οι δυο τους. Καζάζης στη γωνία για Σπανός, με συγχωρείτε, Στουμπόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχος, ζητάει φάουλ εκείνος τριών βολών δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όπως του δείχνει ο διαιτητής αναμέτρησης, δέχεται και μία παρατήρηση. Βέλγας. Έκανα λάθος οι παίκτες του Κρόνου. Στο transition θα πάει μέχρι το τέλος ο Καζάζης, θα κερδίσει το φάουλ, δίνοντας πάσα όμως εκείνος. Νομίζω ο coach Γιάννης Παύλος για την Πεύκη θα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από ό,τι βλέπει από την ομάδα του. Στουμπόπουλος, Γιαλέζο και, Σπανός. Καζάζης, Σπανός, δεν φοβούνται καθόλου να εκτελέσουν από μακριά οι παίκτες της Πεύκης και καλά κάνουν. 31-18 συν 13. Η Πεύκη κοιτάει στα μάτια μια ομάδα δύο κατηγορίες πάνω. 15 λεπτά παιχνιδιού. Ο Δέλγας πάσαρε, κυκλοφόρησε πολύ ωραίο Κρόνος, αλλά η τελική πάσα είναι στα πόδια του Παπαδιονυσίου. Γκάθραϊτ επιστρέφει, ο άνθρωπος που έχει δεθεί με τον σύλλογο του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, και σίγουρα περιμένουμε και φέτος να προσφέρει τα μέγιστα εδώ στον σύλλογο. Έχουμε κάτι πάλι με την γραμματεία. Θεωρώ θα λυθεί σύντομα. Και λύθηκε. Και έχουμε συνέχεια του παιχνιδιού. Στουμπόπουλος ψάχνει συμπαίκτη και τον βρήκε στα χέρια του Καζάζη. Η πίεση του Γκάθραϊτ έκλεψε εκείνος και έφτασε μέχρι το τέλος. Με το που περνάει στον αγωνιστικό χώρο, ο Γκάθραϊτ βρίσκει δύο πόντους, βοηθάει και στην άμυνα. Λέζος, βγήκαν τώρα από αυτή την πίεση. Χριστόδουλος δεν μπορεί να συγκρατήσει, είναι καλή η άμυνα του Τσουριάννη τώρα. Δέλγας με τα χρώματα του Πρωτέα πέρσι, του Πρωτέα Βούλας, ο Δέλγας. Γκάθραϊτ για να βάλει άλλους δύο. Όχι, ο Τσουριάννης όμως είναι εκεί. Βάζει αυτός δύο ακόμη πόντους. Φτάνει, φτάνει τους 6. Καζάζης. Βρήκε Λέζο. Καζάζης με τον Γκάθραϊτ απέναντί του, αστόχησε. Δεύτερη καλή άμυνα του Γκάθραϊτ σε Καζάζη συγκεκριμένα. Και Δέλγας τώρα, και μπορεί ο Κρόνος να μειώσει ακόμη παραπάνω. Παπαδιονυσίου, Τσουριάννης προσποιείται, κέρδισε το φάουλ χαμηλά. Είναι το δεύτερο της Πεύκης. 3 έχει ο Κρόνος.

0: 4-25 και να δούμε ο Κρόνος πόσο μπορεί να μειώσει τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, αν μπορεί να περάσει και μπροστά. Στην πρώτη περίοδο μείωσε το κακό του ξεκίνημα, το άλλαξε, αλλά εν τέλει η περίοδος έκλεισε με την Πεύκη να προηγείται για 7. Η κατοχή παραμένει στον Κρόνο για 14 δευτερόλεπτα ακόμη. Έχουμε μια συζήτηση ανάμεσα στους δύο διαιτητές. Την ίδια ώρα πραγματοποιούνται και άλλα παιχνίδια στο θέσμο του κυπέλου. Αθηναϊκός Πανελλήνιος 56-57, Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσα Χάνθ 30-55, Φάληρο Προμηθέας 22-14 και τώρα σε πολύ λίγο ξεκινάει και το Sporting Χαλκίδα. Έχουν πάει διαιτητές στο Instant Replay. Για να δούνε νομίζω την τελευταία φάση ανάμεσα σε Βασιλαντονάκη και Χριστόδουλο. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώς. Για φάουλ ψηλά, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε τι θα δείξουν οι διαιτητές για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και εμείς. Η κατοχή είναι από την baseline με 8 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να σας διαφωτίσω για το τι έγινε σε αυτήν την φάση συνέχεια του παιχνιδιού. Πανέμορφη φάση αυτή. Πολύ ωραία.
1: Πεντεφτάλα λοιπόν. Ίσως αυτό να ήταν το πιο ταιριαστό φινάλε για την τρίτη περίοδο. Με τις δύο ομάδες να είναι ισάξιες σχεδόν στα πάντα. Στο παρκέ. Και θα πάνε ουσιαστικά από το 0 στην τέταρτη περίοδο να λύσουν τις διαφορές τους, να δούμε ποια ομάδα θα συνεχίσει, ποια ομάδα θα αποκλειστεί.
2: Θα τον περάσει, θα τον βάλει, θα πάσα, close out, κόντος.
1: Το ενδιαφέρον πραγματικά έχει μείνει αμείωτο καθόλου.
2: Παπαφλωράτος, περνάει στα πόδια, τον Δόξα και σκοράει.
1: Τη διάρκεια του αγώνα μέχρι τώρα.
2: Short roll, ωραία εδώ, ναι, ωραίο καλάθι,

Τέταρτη περίοδο λοιπόν. Τσιμπυράκης. Πάλι με λάθος πήγε να ξεκινήσει ο Αθηναϊκός. Για να δούμε πώς παρατάσσονται τώρα οι δύο μονομάχοι στο παρκέ. Ο Αθηναϊκός με τον Τσιμπυράκη στο 1, τον Σαξιόνι στο 2, τον Παπαφλωράτο στο 3, τον Γιάννη Κόντο στο 4 και τον Μουστόπουλο στο 5. Και πάλι ο Παπανδρέου εκτός. Ξαναλέω, δεν μπορώ να γνωρίζω τον λόγο. Πιθανολογώ ότι υπάρχει κάποιο θεματάκι τραυματισμού. Όχι, γιατί μόλις σηκώνεται για να μπει. Θα μπει στο Τσιμπυράκη. Πιθανόν ο κόουτς να ήθελε να τον έχει ξεκούραστο για όλη την τέταρτη περίοδο. Ο Τσιμπυράκης έκανε εξαιρετική δουλειά. Τσιμπυράκης έβγαλε πολύ μεγάλη ενέργεια στο παρκέ. Άντερσον. Δόξας. Δινάει στο Δρίτσα. Πασάρι στο Δόξα που παίρνει ωραία τα βήματα. Πολύ καλό footwork εδώ από τον ψηλό του Πανελλήνιου. 57-59 για το πρώτο καλάθι της τέταρτης περίοδου. Ο Πανελλήνιος που βρίσκεται στο παρκέ. Εντυπωσιακή ενέργεια εδώ. Έβαλε στην μπάλα στο παρκέ ο Μουστόπουλος και σκόραρε. 59 όλα. Με Οικονόμου Δρίτσα στο ασώδιο. Άντερσον στο 3 που θα πάρει τώρα το φάουλ. Ο Μόρφος στο 4 και ο Δόξα στο 5. Στην άκρη του πάγκου ο τραυματισμένος Κουρτίδης. Θα τη βάλει τη βολή ο Άντερσον, θα φτάσει τους 19. Μέσα και η δεύτερη για ένα παίκτη που και στο στυλ παιχνιδιού θα κλέψει τώρα την μπάλα και θα φτάσει πολύ ψηλά. Καλάθι και φάουλ. Πάνω πήγα να πω ότι και στο στυλ παιχνιδιού αλλά και στην εμφάνιση παίρνει στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στους 22 πλέον, 59-63.

0: παπάδες. Όποιος νικήσει στη σημερινή αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει την Μεγαρίδα την Τετάρτη και θα είναι και εντός έδρας, όποια ομάδα τα καταφέρει. Τζιάλας 38-25 η διαφορά, επιστρέφει στο σύν 13. Γράβας με Γκάθραϊτ. Ο Γράβας θα αποστάρει, το έκανε και νωρίτερα στην αναμέτρηση. Βρήκε κορυφή στη 45 τον Κιούσι. Προηγουμένως είχε ευστοχήσει εκείνος, τώρα είναι άστοχος. Στουμπόπουλος. Πέρασε, έφτασε μέχρι το τέλος. Κόπηκε ψηλά από τον Κιούσι. Θα είναι το δεύτερο φάουλ για τον πρώτο σκόρερ του χρόνου αυτό. Δύο ελεύθερες βολές για τον Στουμπόπουλο. Ο playmaker της Πεύκης είναι πάρα πολύ καλός στη σημερινή αναμέτρηση. Σγουβόπουλος αστοχός στην πρώτη. Έχει αγωνιστεί τα 16 από τα 18 λεπτά μέχρι στιγμής. Είναι στους 7 πόντους. Πρώτη του άστοχη βολή στην αναμέτρηση. Άστοχη και η δεύτερη, 2 στις 4 από εκείνον. Παπαδιονυσίου.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια περατζάδα, να δούμε τι γίνεται στους αγώνες. Πεύκη Κρόνος είναι στο 38-27, 1-20 για το τέλος του ημιχρόνου. Αθηναϊκός Πανελλήνιος είναι στο 61-66, περίπου 7 λεπτά για το τέλος. 3-35 για το τέλος έχει κριθεί ο αγώνας Ακαδημία Καρδίτσας Χάνθ, είναι στο 36-60. Και Παλαιό Φάληρο Προμηθείας που έχουμε να πάμε ώρα, είναι στο 30-22 και θα πάμε και σε αυτόν τον αγώνα. Ενώ ακόμα ο Sporting Χαλκίδα έχει σπάσει το ταμπλό, δεν έχει αρχίσει ο αγώνας. Πάμε στο ποσοφία Μπεφών.
2: Κυρίοι, λίγο έλειψε να σκοράρει ο Γκίκας. Γκάς, Μουάτσος και τώρα Σπύρογλου. Χάνει πολύ ωραία εκεί, ντούμπλαρε στο low post και ο Ράλης θα κλέψει. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Το επιθετικό φάουλ, το οποίο να δούμε σε ποιον έχει καταλογιστεί. Είναι το τρίτο φάουλ του Γκίκα. Μάλιστα. Ο οποίος ήδη έχει αντικατασταθεί. Αμέσως, 2-3 κάνει το τρίτο του φάουλ.
1: 40-31, Πεύκει Κρόνος, σκορ ημιχρόνου. Και Αθηναϊκός Πανελλήνιος στο 61-68. Ακαδημία Καρδίτσας Χάνθ 36-62.
2: Κουκάς περνάει την μπάλα για το Παλαιό Φάληρο το κέντρο. Τώρα Σπύρογλου, ψάχνουν στο low post τον Μουτζενίγκο. Κουκάς στέκεται, δύσκολο αυτό, άστοχο. Καλογερίας βάζει, κάνει ένα tip εκεί και καταλήγει μπάλα εκτός για τον Προμηθέα. Κατσιγιάννης στο screen, ο Πούλος ψάχνει επιλογή και είναι ο Κατσιγιάννης, είναι ψηλά η πάσα, αλλά βρίσκει στο Στεφάνι. Διαμαρτυρία στο Σπύρογλου για αντιαθλητικό εδώ πέρα, αλλά η διαιτητής είναι ξεκάθαρη. Μουτσενίγκο στο Σπύρογλου. Καλογερίας ψάχνει ωραία απέναντι η πάσα στον Κουκά. Τελικά ελεύθερος για τρεις είναι ο Μοτζενίγκος. Άστοχο. Πούλος πασάρι και υποδέχεται ο Ράλης. Να σου για τρεις μέσα. Now then this. Με το σούτ τριών πόντων μειώνει στους 5
1: 30, για την ομάδα. 30-25 παλαιό φάλιρο Προμηθέας 2014. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην Καρδίτσα, Ακαδημία Καρδίτσας Χαν 39-62. Ο Πανελλήνιος έχει ξεφύγει 70-61. Πάμε στο Βίρονα.
3: Τον Μόρφο. Αυτό όμως σημαίνει ότι είχε μείνει ο Δόξας χωρίς αντίπαλο, ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound και σκόραρε. Στους 10 ο Δόξας, όσους και ο Κουρτίδης. Στους 25 ο ασυναγώνητος Άντερσον. Μουστόπουλος. Η πρώτη βολή δεν βρίσκει στόχο. Έτοιμος για τη δεύτερη. Σίδερο και η δεύτερη. Μάχες στο rebound. Θα το πάρει ο Οικονόμου. Και τώρα Ευστρατίου θα εκτελέσει χρεία σου. Είναι μόνος του ο Οικονόμου. Ο Μόρφος, το συγγνώμη. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Οικονόμου. Δόξας. Άντερσον. Για τρεις. Όχι. Είναι όμως ψηλότερος ο Δόξας. Και κερδίζει άλλη μία μάχη. Από τον Τσιμπυράκη. ...61-70. Οικονόμου... ...σουτάρι...

φάουλ. Δύο βολές. Και ευκαιρία για τον Πανέλη να στείλει διαφορά σε διψήφια τιμή για πρώτη φάουλ. Δύο βολές. Και ευκαιρία για τον Πανέλη να στείλει διαφορά σε διψήφια

0: Παίχτης κλειδί θα έλεγα, όμορφος για τον Πανελλήνιο. Γιατί καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε και τι γίνεται, όχι μόνο το πλοσκοράρι. Εδώ έχασε το καλάθι ο Αποστόλου.
1: 5 λεπτά πριν από το τέλος, ο Πανελλήνιος προηγείται με 72-61. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο νικητής της αναμέτρησης του Sporting με την Χαλκίδα στην επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικό Νίκαιας. Κάτι που σημαίνει ότι εάν περάσει η Χαλκίδα θα είναι γηπεδούχος ο Ιωνικός, αν περάσει ο Sporting θα είναι προγηπεδούχος ο Sporting, γιατί έτσι έγινε στην κλήρωση. Επίσης, ο νικητής της αναμέτρησης που ακούγαμε πριν λίγο, ο Πανελλήνιος προηγείται με 11 πόντους, θα υποδεχτεί τον Πανιόνιο. Όποιος και να είναι ο νικητής, από τη στιγμή που είναι χαμηλότερης κατηγορίας, θα είναι γηπεδούχος. Επίσης, ο νικητής της αναμέτρησης του Κρόνου, της Πεύκης με τον Κρόνο, θα υποδεχτεί την Ιανική Εστία Μεγαρίδας. Πριν θυμίζω ότι στο ημίχρονο η Πεύκη προηγείται με 40-31. Η Χάνθη, η οποία νομίζω ότι πρέπει να έχει τελειώσει ο αγώνας, για να δω. Θα σας πω ευθύς αμέσως. Θέλει 8 δευτερόλεπτα. 45-67. Κάνει επίθεση η Χάνθ. Κερδίζει φάουλ. Πάντως η Χάνθ είναι νικήτρια στον αγώνα. Αν θα είναι 45-67, 45-68 ή 45-69 δεν έχει σημασία. Η Χάνθ θα αντιμετωπίσει την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Ο νικητής της αναμέτρησης Παλαιό Φάληρο Προμηθέας, όπου μέχρι στιγμής είναι 30-27 το σκορ υπέρ του Παλαιού Φαλήρου, θα υποδεχθεί την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου. Το άλλο ζευγάρι είναι Κόρυβος Κομποτινή και επίσης ο Ιωνικός Ιωνίας θα υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας στην δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, στο προτελευταίο σκαλοπάτι πριν το Final Four. Να πω ότι στα προημιτελικά βρίσκεται ήδη το Λαύριο. Στο Sporting οι δύο ομάδες κάνουν ζέσταμα ακόμα. Λογικό. Γιατί βέβαια έχει σπάσει, όπως λέμε, το ταμπλό. Οπότε 31-27 Παλαιό Φάληρο Προμηθέας, 40-31 όπως είπαμε Πεύκη Κρόνος. Έχουν βγει ομάδες για ζέσταμα δεύτερο ημίχρονο. 61-72 Αθηναϊκός Πανελλήνιος. 45-67 time out. Για ποιο λόγο? Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο Βίρονα.
0: Μέσα η πρώτη. 62-72. Έχει πολύ χρόνο, λέει ο coach. Έξω η δεύτερη. Έξω και η τρίτη. Άντερσον ψηλά. Αξιώνης που δεν είναι σήμερα πολύ αξιόπιστο από τη γραμμή. Οικονόμου. Άντερσον. Εντυπωσιακές τρίπλες. Φανταστικό καλάθι από τον Άντερσον, ο οποίος δεν σταματιέται με τίποτα. Στους 27. Γιατίζω ο Παπαφλωράτος. Το έχασε.
1: Όπως δουν τα πράγματα, θα πάμε σε ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον από πλευρά ιστορίας την Τετάρτη. Πανελλήνιος Πανιόνιος στο κλειστό των Ολυμπιονικών. Πάμε στο Παλαιό Φάληρο, στο Σοφία Μπεφών.
2: Καλάθι, 35-29. Εν συνεχεία όμως θα κάνει το φάουλ στον Κατσιγιάννη.
1: Συγγνώμη, 45-67 του χρόνου τρίτη περίοδου στην Καρδίτσα. Υπήρξε μια καθυστέρηση εκεί.
2: ο Προμηθέας, όπως βλέπετε, δεν αφήνει το Παλαιό Φάληρο να ξεφύγει με διαφορές ασφαλείας. Μηδέν στις δύο τώρα. Καλογερίας ψηλά δεσπόζει στο rebound. Και έχει φύγει

0: Γρήγορα ο Άγγλ με το που μπήκε σε 2 λεπτά είναι παράγοντας. Έχει δώσει όθηση επιθετικά και αμυντικά στην ομάδα του. Τώρα ο Μαραγκουδάκης πασάρει σουτιατρής, άστοχο, rebound επιθετικό και πάλι από τον Κατσιγιάννη και το η μπάλα είναι εκτός για τον Προμηθέα. Έχουμε time out. Φαίνεται ότι οι παίχτες πάνε.
1: Λοιπόν, 37-29 παλαιό φάληρο Προμηθέας. 40-31 ημίχρονο Πεύκη Κρόνος. Πάμε που έχουμε. Σε 67-47 πρέπει τη χάνει της Ακαδημίας Καρδίτσας. 9 και 15 πριν το τέλος. Πάμε στο Βίρονα.
2: Κερδίζει την μπάλα. Δεν θέλει να σουτάρει. Φραξιώνης. Drive με τα αριστερό. Φάουλ και πάλι από τον Μόρφο και πάλι 2 βολές. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, ωστόσο Παπανδρέου και πάλι στο παρκέ. Αξιώνης αυτή τη φορά θα εξτοχίσει. Θα κάνει το 63-74. Μέσα και η δεύτερη στους 26.
1: Λοιπόν, να ενημερώσουμε ότι μετά από απόφαση της Επιτροπής Πραθυμάτων της ΕΟΚ, ο αγώνας Sporting Αγία Χαλκίδας που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του προνοίου προέκουσης ταμπλό της μπασκέτας, αύριο στις 6 στο Sporting θα γίνει η αναμέτρηση. Λοιπόν, πάμε Βίρονα για να δούμε πώς έχει αρχίσει ο αγώνας. Στον Άγιο Δημήτρο, ο Πανελλήνιος στο μεταξύ έχει την μπάλα, προηγείται με 10 και ο Άντερσον πασάρει πάρα πολύ ωραία. 64-76 ο Πανελλήνιος έχει πάρει διαφορά. Λοιπόν, είδαμε την ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα του κυπέλου γυναικών. Είπαμε, Αντέος Ανδρογίας 78-59, Πανόραμα Απόλλων Καλαμαρίας 57-41, Χανθ Κούπα Κιλκίης 70-36. Σωτία Μόνα τον Όμπλο του Νότου στις 27 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή, Αντέος Sporting. Και στο Βορρά στις 27 Σεπτεμβρίου, Χανθ Πανόραμα τελικώς θα γίνει στις 20 Μαρτίου. Αυτά σε ό,τι αφορά το κύπελο γυναικών με συμμετοχή ομάδων της Women Basketball League 1 και της Women Basketball League 2. Να τα θυμίζουμε αυτά σιγά σιγά. Λοιπόν, πού να πάμε. 48-67 Ακαδημία Καρδίτσας Χάνθ, 64-76, 65-76 Αθηναϊκός με... Πάμε παλαιό φάληρο.
0: Πιθανότητα για εφημιασμό. Πούλος, εξαιρετική φάση. Ο Πούλος πασάρει εξαιρετικά. Θα δούμε στο ημίχρονο και τα στατιστικά. Σίγουρα έχει 5-6 ασίστ ο Πούλος. Κάπου εκεί είναι. Και νομίζω είναι και πρώτο σκόρερ για το Προμηθέα. Θα το διασταυρώσουμε σε λίγο. Κοντούδης. Άστοχο το σουτ 3 πόντων. Τώρα γρήγορα Μαραγκουδάκης βλέπει τη γωνία τον Πούλο που πασάρει έξτρα σουτ για 3. Μέσα! Σκόρερ τώρα ο Ράλης. Άλλη μία assist.
1: 39-36 μείωσε ο Προμηθέας 2014. Πάμε να δούμε το δεύτερο μήνυμα, να ακούσουμε μάλλον το δεύτερο μήνυμα στον όνομα της Πεύκης με τον Κρόνο. Προς το παρόν να ακούμε πολύ κακό ήχο. Για να δω άλλο παιχνίδι. 67-78 είναι το σκορ ανάμεσα στον Αθηναϊκό και στον Πανελλήνιο, ενώ βλέπουμε εμείς highlights από τις προσπάθειες του Άντερσον. Πάμε.
3: Όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Δημητρίου, που σήμερα λειτουργεί ως έδρα της επεύχης λόγω ενός προβλήματος στο γήπεδο της ομάδας από την Πεύχη, και γι' αυτό το λόγο έχουμε έρθει εδώ και σήμερα ο Κρόνος στο γήπεδό του αγωνίζεται σαν να είναι εκτός έδρας. 40 Πεύχη, 31 μετά από τα πρώτα 20 λεπτά. 20 ακόμα για να δούμε ποια ομάδα θα προκριθεί στην δεύτερη αγωνιστική της β' φάσης του κυπέλου Ελλάδος Άνδρων. Κιούσης πήγε σε ένα drive, κέρδισε το φάουλ χαμηλά, καθώς έδινε πάσα. Μια διαφορετική πεντάδα από αυτήν που ξεκίνησε ο coach Καραμπάς, με τον Κιούση, με τον Δημητρέλο, με τον Τσουριάνη και τον Γκρέκα, ο οποίος και τον Τζιάλα. Μια τελείως διαφορετική πεντάδα ξεκινάει σε αυτό το, σε αυτή την τρίτη περίοδο, και ξεκινάει και καλά για το 40-34. Το αρχικό 13-0 στην αρχή του παιχνιδιού, αυτό οδήγησε την Πεύκη σε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τι πράγματα θα αλλάξει η ομάδα του Αγίου Δημητρίου. Είναι καλή άμυνα, όχι, δεν είναι εν τέλει καλή άμυνα του Βασιλαδονάκη, καθώς χρεώνεται με φάουλ για δύο βολές που θα έχει δικαίωμα να τις εκτελέσει ο Σπανός. Εύστοχος ο Σπανός στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, και ο Σπανός είναι πια στους 11. Πρώτο σκόρερ από πλευράς Πεύκης. Γκρέκας. Κιούσης. Πέρασε από όλους η μπάλα. Μπαίνει και βγαίνει, είναι άτυχος εδώ ο Γκρέκας, κρίμα. Δεν μειώνει το σκορ και πάλι ο Κρόνος. Κατοχή παραμένει στην Πεύκη. Σγουμπόπουλος. Ο 23χρονος playmaker θα πάει σε ένα drive, δύσκολη προσπάθεια, θα αστοχήσει. Πρόλαβαν οι παίκτες του Κρόνου, αλλά εν τέλει σε χέρια αυτονών της Πεύκης. Μπόσκοβιτς για 3, όχι. Rebound, Τζιάλα, και τρέχει τώρα ο Κρόνος στο transition. Πάνε σε μια σέντη επίθεση καθώς γύρισαν.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στο Σοφία Μπεφών, παλαιό φάλιρο Προμηθέας 41-38. Επίσης 67-83 εξεφύγει το σκορ, ένα λεπτό πριν το τέλος στο Βίρονα. Ο Πανελλήνιος θα αντιμετωπίσει λοιπόν τον Πανιόνιο, και 5 λεπτά για το τέλος Ακαδημία Καρδίτσας Χάνθ 50-73. Είπαμε αγώνα στο Sporting, λόγω του σπασίματος του ταμπλό θα γίνει αύριο. Πάμε τώρα ξανά για τον αγώνα της Πεύκης με τον Κρόνο,
3: που βοήθησε τα μέγιστα για να βρίσκεται η ομάδα από τις αρχές του Οκτώβρη στην και να αγωνίζεται στην Elite League. Πέρσι όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, έφυγε από ομάδα της από την Basket League. Σε ποιον έχει χρεωθεί το φάουλ, νομίζω και ήταν οι διαιτές με την γραμματεία. Κάτι το οποίο λύθηκε. Εύστοχος ο Τσουριάνης στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη. Ο Τσουριάνης είναι στους 7 τώρα. Δεν κατάφερε να κερδίσει την κατοχή ο Τσουριάνης, γιατί θα κάνει το κλέψιμο ο Κιούσης. Ακόμη μια φορά που βοηθάει σε άμυνα, Τζιάλας πέρασε από την baseline, έκοψε ο Βασιλάντων, με συγχωρείτε, ο Γκρέκας, αλλά στόχησε, ήταν δύσκολη η προσπάθειά του. Οι Πεφτιώτες σίγουρα δεν δείχνουν ομάδα γάμα εθνική στη σημερινή αναμέτρηση. Ίσως αυτή η αναμέτρηση μας δείχνει και κάτι για το μέλλον τη σεζόν της Πεύκης. Ίσως κοιτάξουν και λίγο πιο ψηλά προς την National League 1. Θα το δούμε. Νωρίς προφανώς στη σεζόν, αλλά δείχνει ο coach Γιάννης Παύλος ότι σαν να δημιουργεί ένα πολύ καλό σύνολο.
1: Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα για το τέλος. Αθηναϊκός Πανελλήνιος 70-83, 34 δευτερόλεπτα το τέλος. 5,5 πόσα για το τέλος, για εδώ, εδώ.
3: Τεχνική ποινή προς τον πάγκο του χρόνου.
1: 5,75 είναι Ακαδημία Χάντ.
3: Μια ελεύθερη βολή. Για κάποιες διαμαρτυρίες, κάποια συζήτηση. Δεν ξέρω, είμαστε αρκετά μακριά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Την ίδια ώρα ο Πανελλήνιος φαίνεται να παίρνει την πρόκριση απέναντι στον Αθηναϊκό. Η Χάνθ απέναντι στην Ακαδημία Καλαθοσφαίρης Καρδίτσα, και αυτή θα πάρει την πρόκριση. Φάληρο Προμηθέας σε ένα ντέρμπι που τώρα πάει στο ημίχρονο 41-38. Έγιναν και χθες παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης. Ιωνικός Νίκαιας κέρδισε τον Πανερυθραϊκό στο αποτέλεσμα της χθεσινής μέρας, όπως και η νίκη του Ιωνικού Ιωνίας απέναντι στις Σοφάδες. Δύο ομάδες της Elite League αποκλείστηκαν χθες απέναντι σε ομάδες National League και Β' Εθνικής. Χριστόδουλος στη γωνία για τρεις, ο Δήμου είναι εύστοχος. 46-35. Χθες είχαμε αυτές τις δύο εκπλήξεις. Είχαμε και το Πανιώνιος Αμίντας, όπου νίξε άνετα ο Πανιώνιος 89-60. Αυτή η αναμέτρηση ήταν σε ομάδες ανάμεσα σε ομάδες της Ελλήνης.
1: Λοιπόν, να δώσουμε ένα τελικό σκορ. Ένα τελικό σκορ. Αθηναϊκός Πανελλήνιος 70-85. Δεύτερη αγωνιστική, ο Πανελλήνιος θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο. Τέλος αυτού του αγώνα. Ενώ 4 και 16 για το τέλος στην Καρδίτσα. Ακαδημία Καρδίτσας Χάνθ 57-75. Χάνθ προχωρά προς την επόμενη φάση που, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει στην έδρα της την αναγέννηση Αρχαλοχωρίου, ημίχρονο Παλαιό Φάληρο Προμηθέας 41-38. Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής αυτής της αναμέτρησης θα υποδεχθεί την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου. Και Πεύκη Κρόνος 46-35, σε ένα αποτέλεσμα που μέχρι στιγμής προκαλεί έκπληξη. 46-37 μειώνει τώρα ο Κρόνος.
3: Συνεχίζει να δίνει λύσεις ο Τσουριάνης κάτω από το καλάθι στους 9 πια. Σγουμπόπουλος. Πήρε να πει και ρόλο από Χριστόδουλο στην κορυφή ο Δήμος. Ο Δήμου, με συγχωρείτε. Δήμου και πάλι για τρεις, δεύτερο συνεχόμενο. Όχι, Τσουριάνης είναι εκεί. Δεν πρόλαβε ο Γκρέκας. Καζάζης. Τον Σγουμπόπουλο ψάχνει εκείνος. Βρήκε Χριστοδούλου. Όχι, δεν τον βρήκε. Ο Τσουριάνης είναι εκεί. Και πάει σε ένα coast to coast ο Τζιάλας. Βρήκε Τσουριάνη τώρα. Τζιάλας ακόμη μια φορά που οι Πεφκιώτες καταφέρνουν και βρίσκουν τρόπο να επιστρέψουν γρήγορα και άμεσα. Για τρεις αστοχή ο Βασιλαδονάκης, για τρεις ο Κιούσης, όχι ούτε εκείνος, Τσουριάνης, αυτός θα βρει τη λύση και θα γίνει και διψήφιος, θα πάει στους 11. Τσουριάνης συνεχίζει να βρίσκει λύσεις. Τζιάλα σταματάει τον αντιπαλό του με φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό. Το δεύτερο προσωπικό, 4 ομαδικά. Έχει υπεύχει από νωρίς στην περίοδο. Είναι, ίσως ένα, είναι ένα πρόβλημα αυτό για εκείνους. Σπανός στην πίεση του Βασιλαντονάκη. Σπανός ψάχνει να βρει λύση. Βρήκε Καζάζη. Καζάζης έβαλε σωστά τα χέρια του στην μπάλα. Ο 18χρονος Τζιάλας με διπλό δελτίο από το Περιστέρι. Time out από πλευράς Πεύκης.

I'll shine bright. I wanna take your hand.

Μάμα.

could be.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.